Τα μήνυμα που είχα χρησιμοποιήσει κάπου. Έχουμε τα ξανέωτα. Έχω κάπου μαν κάχα εκεί.